0: Όλα ακούτε, CBC, ο κατά το μη επιβολές. Ο γαλαχάς άλλα του, σύμβουλα πάτσε με ακάγουιλ, πήγα σε ούζοκ του νάλεκ, την λούγιν, νούνα που μείνω λογικού τάκο, ακητώ έγινε αυτού, η τίγα ο ngόκα είναι αχαντακ, του νιχάου τα μάξιου τεγινούν, νούνα που γάπα μακόχα σε μεζού τα μανέ, είκα ζού τα ούνε αυτού χάου τα μάξιου τεγινούν, και σε αν ήλαν η τίγα ο ngόκα τάκ σε μεζού η τάμαλο, τάκο, είκα ζοκ του είχα τάκ του, τάκο, σούλη, κίνα ο ζέιν, ακαούν ηλίου γοτε, χάου τα ουβάτουν, να τσεχάνγω, όταν τίγουάνγω αλλά οξυμαζαμίνω αούζαξ σούλη, ακελεκτά ουλα οξυμάνγε.
1: Ελεκκοσυλγιέτ, ενόν νοτουγάνγεν.
0: Μαμένα τα να χάνγω, μη μαουμπάω να χάνγω.
2: Ήλανγε τάκκινα, τίσαμάνω ακελεκτά οξυμασύγουάνγε, του πισήμαζε του καούλα γαζουάκα.
0: Αμαλό χαλάω το ταμακουαγό, χαού ταμάξιου τί, σούνα του ειννέιν, τάκκο, ακητο χατ. Tuit pilo waktu mi tiko aksi malu ni.
2: Orlo mi kisu tu ene sokat tuaro ma ake tok pale amata. Angu mati nangi ma nige jaksano, na mang naksano nige jaksano, angu mati nangon ni amata.
0: Tai malu ahata ko ene ulo kaji kuni ngato aksi maju 45% mi ake tok yang ni atun. Tama kosu na tu ene ake tok pale ningin no pidjo tigil lugi tama lo tigo angwa patuit. Ahata ko amig aksi na til lugin. Amalu Jane Bates nuna po miki gato ijo kito ngwa kaji ni ubi kanilo kala okto shuligo. Ahata ko nige ugila okta ngani apasin niksa ujo. Tai masu na tu ene ake tok jula ke ulo mata nuna po mi. Nuna pumig taman na akit siya si Mangi na kalaw mo siya nga tigwa nga hatak tunod Bates o kaya kanila o tuta magkwamalig akang ilo ang mata ang malutusak tuli kayo tingit inulog si kinuwi nga tun tigwa si Majuno kango o kaya kanila o tuta nagawang ikatika tuin nalaw si Majuno o kaya si kut inulog si kut Nik tay mapisa kaya to katak si malaki jo inulog si kuno kasi mayo CBC kuno ta ko ang jo kaya jo doin inulog si kuno kau si kaya ko jo luti kigak tuwiz yo dumiti ko ang wapatuno akilak tao kuti akaw ng leo ta hakata kango kanaw to tay mago suna le matsi at ite kasi matilugit pisa ko katak us lunigit amalut nigiutu galaw akilak tao lang namin Tana tawalo tiyo lanak to si wala pa siya mi nuna po may panak si ibimot so kanak to noa siya leo kadyo ni no kakayak o kalak to inuwi ko ilak ko singin no taman na awla tao niya to ani anang mew tay mao kalak to tamak ko nga asibaw tinisan at itinik mek so hatang nik amalo no titi si mahatang ni ilagi jau jok mamisang nang mo
1: Ilkosilgiyit inun tuqaanginunit ammalo piqqusi tuqattinne ilinnaartittiyit massortittiyit aullartittiyillu
0: annam